Ζήσουμε τι έρσουμε, χωρίς τι έρσουμε, όλοι και μόνοι κάνει, όμισε με τα κάλλη κάλλη. Ζάρι, ζάρι, γίνεται και με και με βίτερε, βίτερε, πάμε πάμε τσάμα. Τα κανιά δεν είναι όλοι σαρέτε, τα στάζει που σούμε, δεν είναι σε μαζίρι, σούμε, δεν είναι σε μαζόρι. Με τι σέζερι, με σέζερι, κάμπρου, με σέζερι, έκαι, κορμάτια, έκαι, ατζέμε, έκαι. Εδώ με σου λάσσε μήνα, σου μήνα, σε μια γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με τη γκάζι, δεν τρικά με Şemre de arabi halu kadde de gazdan e khab khab ke ber guhara le kerem kim gali havan oldu no çıka vurun. Mücil ve terez terez bağırak o diyem şemre khiyalu khama kin rıge vay del. Vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del. Ahle le arabi misurras ve rabine abaye kurbaye şerkurbaye dar bir çapurras metegimine. Azir şumine cemiyan gaziyet acem emediye kapın zira ve çapın zireyce porkeşi nav kandil ekerden zire. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kutya hiyalu khama